μπίσα σε τι κέβη. Και μη σιτροεπί, σιτροεπί. Ρόγκορ σμαύνε τι κέβη. Δα με τη βίγα στήρτε. Ο πόρε φρόγκορ τσίρτε. Τα σιένι να ζητείτε. Σπάσα μαρτάλ σιντε.